0: Λυράκο. Κοίτα να κουβάω. Πω πω πω πω. Μιαμιαμιαμιαμ.
1: Πότσο εσύ.
0: Κιτζιουακί μάμα. Bye. Bye.
2: Φατσιλένουλα ρούνα και μπόια μου δίμω και μου σαν τα μπρρρα ετσου αλνέ κακαρί σο τσουχάν τσουχάν μπανά τσουχάν έμα μπασάρι σέμα κι αμπαφάλαι ρίκο πανέρα ρίρερα λε φατσιλά Ρούνα, είναι λίγκλε λατούμο, λατσαβάια.